πάλι θα κυριονάει. Σαν πω μα φέρτε λόγω, σαν πω έτσι καλά φέρτε λόγω.